Ο βέβαια σε βαπόρα και σε τον τεβάρο το βίδε. Η σύμπρος εγκουάρ Ιού και σε γιονόσα είναι δεκτήδε. Μη τσίκα ούμπο, μη τσίκα ούμπο. Για σώσια τέας από σώσια. Yo pensé que tú sabías. Cumbia.